0: Fun Radio.
1: Με βάγκαν στοφτά hits. Δίνετε
2: I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling?